0: Κενά FM. FM. Το υποτόπ. Γίσο κακία μου του μία. Ιδού εγώ και ένα FM. Νητουρά κογκουέρα μου του μία. Να μα ήρα μάκια μου οδε. Τι ρωτός ιακέ. Να ιω τόσο ιακέ.
1: Μο του μία νε μάμι. Βέχω και ηρώ κορέρα να κορούγα μία ρωσιά ρο ροκέτε.
2: Εγινό ασιά να νίκη. Σε αγή κοίρι ήταν και εγώ επαγώ.
3: Να κουίρα.
4: Του μία νε μου το κορέα αγουακά. Κορούγα μία φιασάρα. Να γοδόντε καμία και.
5: Εγώ να νε δε μουρτιβίρα. Δε μουγουρίου αφιασάρα. Να δε μου το κορέα.
0: Ήταν ένα ιδουέ του εκόγκουερα μου του μία.
6: Όμως δεν είναι ο άγγιμα τάνο ρωσίνη.
0: Τα φαρέρα είναι άγγο και να ρωσίνη. Κουμάτι να άσαρα γνιάδα ίνια.
7: Ιού και να γαμονόγου κουρώνα μου του μία. Να τα έχω ενώγει ένα ιδιού λέγα γανίκη.
0: Ο και να FM. Ναι και σοκακία μου του μία.
8: Νότζε δε αδικαιρετία άγγο και να FM. Χάχα λίγο τούλι.
0: Ο και να ρωσίνη.